0: Εσία την αγώνατε. Μόνο είναι με αυτήν την κουζωράγα. Έτα μάουα, δεν το κάνω κανάγκ να ασλή. Τι με την νίγα πονγάουα, να πει κασατρία, να πει κανίγα δόρνα. Κουλάντερε, κανάγκ να γελωτικ, από μουτζούν να λωτικ, γεμά.
1: Να,
0: lain temenang belum coba itu sora deh.
1: Hai batu raya kreasi anyar temenula. Hai batu raya kreasi inovasi nuhalan